πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκηνή.

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως σε

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά. Μακάρι να ρεχόσουνα, μαζί μου να κοιμώσουνα, στα βράδια τα

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος, «Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγονούς μας, να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσε στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνί όπου πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού, του Μεγάλου Βασιλιά, αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Κάθε τι περί αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή να ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει το δεξιμάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισο, άφησέ του και το πανοφόρι. Και αν σε πάρει κάποιος αγκαρία για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο.
1: The Gospel reading is according to Saint Matthew. The Lord said, You have heard that it was said to the men of old, You shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. But I say to you, do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist one who is evil. But if anyone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your coat, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianechos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

0: ξανά.
1: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
2: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
3: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 a.m. and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.

Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Ρεπουμπλικάνες στη Γερουσία υπερψήφισαν το πρωί το μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επιβολή του μεταναστευτικού νόμου. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τώρα φέρεται να ενημερώθηκε για την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητά συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Την ίδια ώρα, ουκρανικά ντρόουν έπληξαν 5 πλοία σε κατεχόμενα από τη Ρωσία ύδατα και από την επίθεση σκοτώθηκαν 5 πολίτες από το Αζερμπαϊτζάν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν. Τα πλοία συνδέονται με κλοπή ουκρανικών σιτηρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε την επιστολή με την οποία ο Ουκρανός Πρόεδρος στάσεται υπέρ της διεξαγωγής απευθείας διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι έχει πλέον φτάσει η στιγμή για να επαναληφθούν οι συνομιλίες με τη Μόσχα. Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε πολύ κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας, το μη επανδρομένο σκάφος επιφάνειας αυτό ανατινάχτηκε. Στην Ελλάδα, στα 1.600 ευρώ από 1.250 που είναι σήμερα, αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, έκανε λόγο για αύξηση 28% που αποτελεί πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης, όπως είπε, προς την κοινωνία. Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τσινπίνγκ πρόκειται να επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στη χώρα, σύμμαχο της Κίνας από το 2019. 11 ευρωπαϊκές χώρες με πρωτοβουλία της Σουηδίας ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων τουριστών εν ώψη της θερινής περίοδου, τονίζοντας πως δεν επιθυμούν τουρισμό από Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 1,73% και στις 51.561,93 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-2 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Orioles. Σήμερα στις 8.30 θα παίξουν οι Knicks με τους Spurs. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 85 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιά, στους 85 ο υδράργυρος αύριο με πιθανότητα βροχής και στους 80 την Κυριακή με παρόμοιο σκηνικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Looking for legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law? Look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
2: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλήμματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
3: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
4: Hi, I'm Billy Galatis.
5: Hi, I'm Nick Ypsilantis.
6: Hi, I'm Nick Markopoulos.
7: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are The Benchwarmers. Tune into The Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
5: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γέρο Βασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλο Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
8: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and Afghanistan.
9: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important. Our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
2: Καλημέρα από τον Εύαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.
10: Shout out to Lucky and Kathy if they're tuning in this morning. We're at about 9 minutes past 8 o'clock. It's a Friday morning in Boston. Spending a little time with us here on Grecian Echoes. Kalimera, olimera, ke kathemera.

Δόκτωρο Λόι στο στούριο μας δείχνει περίπου 8 και 4. It's about 8:15 on a Friday morning. And once again, καλημέρα σας. Don't forget today, again, the second day of the Arlington Festival on their church grounds. Festivities kick off at 11 a.m. Stop by for some lunch. Up next, we have the Greek Evangelical Church with their weekly sermon. Θα πάμε τώρα κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και θα γυρίσουμε σε περίπου ένα 15 λεπτό. We'll be back in about 15 minutes.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω όλους και σήμερα το πρωί στο πρόγραμμά μας. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να μιλήσουμε για συκοφαντία. Είναι εκείνη η εσκεμμένη διατύπωση ή διάδοση ψευδών κατηγοριών ενάντια σε κάποιον. Στην αρχαιότητα, ο συκοφάντης, έτσι ξεκίνησε η λέξη, ήταν κάποιος που φανέρωνε τα σίκα. Τα σίκα τα οποία είχε κρύψει στα ρούχα του κάποιος και κατ' επέκταση συκοφάντης ήταν εκείνος που κατήγγειλε ασήμαντη μικροκλοπή. Η συκοφαντία είναι εκείνος ο λόγος ο ψευδής, όταν τον πλάθουμε επίτηδες με σκοπό να βλάψουμε έναν άλλον συνάνθρωπό μας, να μειώσουμε την υπόλοιψή του, να τον δυσφημίσουμε. Είναι η κατηγορία που βγαίνει από το στόμα μας για να καταστρέψουμε το καλό όνομα κάποιου άλλου ανθρώπου. Είναι λόγος, δυστυχώς, που βγαίνει από καρδιά φαρμακερή για να σπηλώσουμε την αρετή κάποιου άλλου, να τον παρουσιάσουμε ίσως ως κακό, να τον διασύρουμε, να μειώσουμε την αξία του. Ξέρετε, υπάρχουν σφάλματα που επανορθώνονται, υπάρχουν ζημιές που μπορούμε να αποκαταστήσουμε. Πιστεύω όμως ότι ο συκοφαντικός λόγος κάνει κακό που πάρα πολύ δύσκολα ζημιώνει ανεπανόρθωτα. Ο λόγος που θα υποθεί διαδίδεται αμέσως και εύκολα. Ο κακός λόγος μάλιστα πιστεύεται πολύ εύκολα. Καθένας που ακούει μία κατηγορία εναντίον κάποιου άλλου επηρεάζεται πάρα πολύ δυσμενώς. Εάν μάλιστα ο συκοφαντούμενος είναι κάποιο πρόσωπο με αξία, με υψηλή θέση, τότε η συκοφαντία κάνει ακόμα μεγαλύτερα φτερά και διαδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι με μεγάλη ευχαρίστηση πιπιλίζουν κατηγορίες που άκουσαν ενάντια κάποιου άλλου και αβασάνιστα αλλά και επιπόλαια τις πιστεύουν. Και έτσι δυστυχώς καταστρέφονται αθώες υπολείψεις. Δεν γνωρίζω αν η ιστορία είναι αληθινή, αλλά την είχα διαβάσει πριν από πολλά χρόνια για κάποιον αμαρτωλό που διαισθανόταν ότι πλησίαζε η ώρα του θανάτου του και έτσι επισκέφθηκε έναν ιερέα για να εξομολογηθεί. Άρχισε λοιπόν δειλά-δειλά την εξομολόγησή του ο αμαρτωλός λέγοντας «Έκλεβα, Πάτερ». «Είναι αμάρτημα το δίχως άλλο αυτό, πολύ μεγάλο παιδί μου», του είπε, «αλλά αν ειλικρινά μετανοήσεις, ο Κύριος μπορέσει και βέβαια επιστρέψεις τα κλοπημαία». «Κλοπές εμίχευα», συνέχισε ο αμαρτωλός. «Ούτε βέβαια αυτές οι πράξεις είναι θεάρεστες. Ο πλάστης όμως γνωρίζει την κάθε σου αμαρτία και αν μετανοήσει, θα σε συγχωρέσει». «Φόνο», ψέλησε με συντριβή ο αμαρτωλός. «Είναι περιττό νομίζω να σου πω πόσο μεγάλο είναι αυτό το αμάρτημα να αφαιρέσεις μια ανθρώπινη ζωή. Τα αν ειλικρινείς δεν αποκλεί ο Κύριος το έλεος του ακόμα και από έναν τέτοιον άνθρωπο». «Δόξα να έχει ο Πανάγαθος», αναστέναξε με ανακούφιση ο αμαρτωλός και σιώπησε. «Ό,τι είχες να εξομολογηθεί, στέκνο μου», του είπε ο ιερέας. «Ναι, μάλλον, έκανα και κάτι ακόμα, να συκοφαντούσα. Συκοφαντούσα τους ανταγωνιστές μου, εκείνους που δεν μπορούσαν να εξουδετερώσουν με άλλο τρόπο. Μετά όμως από τα τόσα μεγάλα αμαρτήματά μου που ήδη εξομολογήθηκα, Πάτερ, και για τα οποία μου έδωσες ελπίδα για τη σωτηρία μου, αυτό το τελευταίο δεν μετράει και τόσο πολύ στην οργή του Θεού». «Πλανά σε πλάνη μεγάλη», του είπε ο ιερέας. «Η συκοφαντία είναι μεγάλο αμάρτημα». «Μα είμαι πρόθυμος να επανορθώσω», είπε ξαφνιασμένος από την αντίδραση του ιερέα ο αμαρτωλός. «Για να δούμε», του είπε ο ιερέας. «Σύρε, σφάξε ένα κοτόπουλο, πήγαινε στο Λυκαβητό και μάδισέ το στους 5 ανέμους.
Μετά μάζεψε μέχρι ενός όλα τα σκόρπια πούπουλα και φέρτα μου. Αν κατορθώσεις να μη σου ξεφύγει ούτε το παραμικρό φτερουδάκι, κι εγώ με την σειρά μου θα προσευχηθώ για σένα. Με αυτό που μου ζητάς είναι αδύνατον να το πετύχω, είπε ο καταπτωημένος αμαρτωλός. Όσο δύσκολο είναι να μαζέψεις τα σκόρπια φτερά, άλλο τόσο δύσκολο είναι και το να μαζέψεις τις συκοφαντίες που εξέμεσες κατά αθώων συνανθρώπων σου, του είπε ο ιερέας. Δεν ξέρω, όπως είπαν, αυτή η ιστορία είναι αληθινή, όμως πιστεύω το μήνυμά της είναι ολοκάθαρο. Τώρα τα ελαττήρια που μας οδηγούν στην συκοφαντία.

Δία, συχνά είναι η ζήλια μας, ζηλεύουμε κάποιον που είναι ανώτερός μας, ζηλεύουμε την πρόοδό του, μας ενοχλεί η επιτυχία του διπλανού. Γιατί να είναι καλύτερος, γιατί να έχει καλύτερη φήμη, να τον θεωρούν άνθρωπο αξίας, γιατί όλα αυτά κατατρώγουν την ψυχή του συκοφάντη. Μπορεί να είναι ακόμα η έχθρα, να συκοφαντώ για να εκδικηθώ κάποιον άνθρωπο. Ίσως να είναι η φιλοδοξία. Θέλω να ανέβω ψηλά, επειδή όμως ο άλλος είναι το εμπόδιό μου, διότι είναι μάλλον ικανότερος, τον συκοφαντώ για να τον αχρηστεύσω. Και βέβαια, πολύ συχνά το υλικό συμφέρον. Το χρήμα οθεί πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου φόβο Θεού στην καρδιά τους, να δυσφημίζουν αυτούς που τους ανταγωνίζονται. Μπορεί ο έμπορος να συκοφαντεί το εμπόρευμα του διπλανού εμπόρου, ο τεχνίτης κάποιον συντεχνίτη, ο γιατρός να ονομάζει κομπογιανίτη έναν συνάδελφό του και όλα αυτά για να εξασφαλίσει για τον εαυτό του την επιτυχία. Ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος που οδηγεί έναν άνθρωπο στην συκοφαντία μπορεί να είναι η δική του ακόλαστη ζωή. Δηλαδή, ο πραγματικός ένοχος μπορεί να ρίξει την κατηγορία ενάντια σε κάποιον αθώο, όπως στην Παλαιά Διαθήκη η σύζυγος του Πετεφρή συκοφαντεί τον Άγιο Ιωσήφ, τον ρίχνει στη φυλακή για να σκεπάσει τη δική της ακόλαστη ζωή. Είναι και αυτή μια σημαντική αιτία για να δικαιολογήσουν και να καλύψουν ίσως τη δική τους ανήθικη ζωή οι συκοφάντες. Μέσα, αγαπητοί φίλοι, από τις σκέψεις αυτές, το κάλεσμά μου είναι να προσέξουμε τη γλώσσα μας, ποτέ να μην κατηγορούμε κανένα, πάντοτε να ακριβολογούμε, να είμαστε 100% βέβαιοι για αυτά που λέμε, να προσέξουμε τη γλώσσα μας, να μην ζηλεύουμε και να μην φθονούμε κανέναν, να μην αντιπαθούμε κανέναν, να μην αφήσουμε ποτέ το μίσος να φωλιάσει στην καρδιά μας. Η ιστορία μας λέγει πως όταν ο Κολοκοτρώνης άκουγε τις κατηγορίες που του απέδιδαν οι εχθροί του, έλεγε πολύ σοφά στους συντρόφους του «Τα παιδιά του δρόμου πετροβολούν τις καρυδιές που έχουν καρύδια, όχι εκείνες που έχουν μόνο φύλλα». Σε συκοφαντούν λοιπόν αδελφέ γιατί αξίζεις. Αν ήσουν κούφιος δεν θα το έκαναν αυτό. Αλλά θέλω να σε ενθαρρύνω να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, μη παρασυρθείς από τη δίκαια θλίψη, η αθωότητα πάντοτε λάμπει. Εάν μάλιστα σε μισούν και σε κακολογούν, γιατί είσαι πιο ευλαβής από εκείνους και υπηρετείς τον Ιησούν, τότε να χαίρεσαι, γιατί ο λόγος του Κύριου λέει «Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσουν και είπουνε άσχημα πράγματα εναντίον σας, εξαιτίας εμού». Και ξέρετε κάτι, και τον Ιησού τον Κύριό μας τον συκοφάντησαν, τον είπαν πλάνο, τον απεκάλεσαν ασεβή, είπαν ότι με τη δύναμη του αρχηγού των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Ευχαριστούμε όμως τον Κύριο που μας δίνει τη χάρη και το έλεος του να προχωρούμε και με τη δική του την βοήθεια να στεκόμαστε στη θέση μας, να τον αγαπάμε, να μην ανταποδίδουμε το κακό και να κοιτάζουμε μόνο σε Εκείνον. Ο Θεός τις σκέψεις αυτές πλούσια να τις ευλογήσει και να μας βοηθήσει να βάλουμε φρένο στη γλώσσα μας και πάντοτε να ακριβολογούμε σε αυτήν τη ζωή. Ο Θεός να ευλογεί. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: The Greek Evangelical Church with its weekly sermon. And it will be rebroadcast this Sunday morning at 7:45. We are exactly at 8:30 in the morning. In an hour, sent out a text to Basil. I'm sure he'll confirm, expecting Basil the comedian for his Friday half hour of humor at 9:30. The Clarino is all tuned up. And at 10:30 to 11, some of the great Clarino cranking music that we bring you each and every Friday right here on your Greek American radio program in Boston and streaming worldwide from the Athens of America. Grecian Echoes again. Kalimera, olimera, ke kathemera. And thank you for spending some time with us on a Friday morning. Let's just go right into some more music. How's that sound? This one's titled Trela Mu.

0: Στο Αθήνα International Foods θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία για ελιές. Ελιές από την Καλαμάτα 6 διαφορετικών ειδών. Ελιές θρούμπες, ελιές γεμιστές, μεγάλες μαύρες ελιές και πράσινες ελιές. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Αθήνα International Foods στο 753 Pleasant Street στο Brockton.
1: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
2: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
3: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Σκριβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ελληνικής ηχούς.
4: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
5: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
6: Shout out to the Baboulis family for sure, from Arlington. And again, they remind you that the Arlington Greek Festival takes place today, tomorrow, and Sunday. It started yesterday. Arlington, authentic Greek foods, pastries, beers, and wines, live music and dancing, free admission. It's going to be a beautiful weekend. You're all invited. Corner of Mass Ave and Appleton Street today from 11 to 11. Live music tonight. Don't miss out, Arlington, this weekend. Next weekend, Watertown, Dexiarchy, Friday, Saturday, and Sunday, June 12th, 13th, and 14th. Looking forward to that as well. 3 days of fun next weekend. The weekend after that, 4 days, the 50th anniversary festival of St. Constantine and Helen in the People's Republic of Cambridge. Cambridge, Central Square, St. Constantine and Helen Festival. Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, June 18, 19, 20, and 21. That same weekend, Friday, Saturday, Sunday, trifecta of days for St. Spiridon in Worcester. Calimero, Worcester, your festival's coming up in a couple of weeks, the 19th through the 21st. Ipswich and the official Flyers in July 11th and 12th, Saturday and Sunday. Boston Lykion Ellinidon Dance Troupe is performing, I find out, both Saturday and Sunday. It'll all be held at the Hellenic Center of Ipswich again Saturday and Sunday, July 11th and 12th in Argyros, Konstantinos Argyros, what promises to be the biggest social event in the history of, Boston Greek America. Again, a Serena. Saturday night, October 3rd. Pre-registration now live. Tickets are going to go live this weekend, I heard. At HerosLive.com and get your tickets. Don't miss out again on what promises to be the biggest event in Boston Greek history. Buzuki's jamming. That is a sure testament to the fact that you're listening to a little bit of Greek radio. Let's enjoy the Benya for a bit.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Good morning. Kalimera, Stamati.
4: Kalimera, kalimera. Παρασκευή 5 Ιουνίου, σήμερα πανέμορφη ζέστη, πανέμορφη μέρα αλλά θα ζέστη, λέει και 87 βαθμούς θα έχει το θερμόμετρο, καλοκαίρι στην Βοστόνη. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τον Ζελένσκι, ο οποίος έστειλε επιστολή, γράμμα, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε μια δημόσια επιστολή του ζήτησε να γίνει ανανέωση της προσπάθειας του τερματισμού του πολέμου. Η ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο δήλωσε ότι θα ήταν λάθος να περιμένουν οι δύο χώρες απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να ξαναγίνει το επίκεντρο της προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι η ειρήνη μπορεί να έρθει μόνο μέσω άμεσης εμπλοκής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Από την πλευρά του, ο Πούτιν δήλωσε ότι σίγουρα είναι προετοιμασμένος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά είπε ότι πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί. Και εδώ είναι το κλειδί, ποιοι είναι αυτοί οι συμβιβασμοί που οι δύο ηγέτες θα μπορούν να αποδεχτούν για να μην έχουν εσωτερικά προβλήματα και βεβαίως να ζητήσουν από τους λαούς τους να σταματήσουν τις θυσίες. Στην Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε, δύο θέματα στο νομοθετικό κομμάτι. Καταρχήν στην Γερουσία. Η Γερουσία έδωσε μια νίκη στον πρόεδρο Τραμπ καθώς ψήφισε το νομοσχέδιο για την επιβολή του ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα σύνορα και για το immigration. Δεν το έκανε αυτό με το να βάλει ένα οριστικό stop στο περίφημο ταμείο του Τραμπ, το Anti-Weaponization Fund. Οι νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι αυτό το ταμείο θα χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή των συμμάχων του Τραμπ αλλά και των διαδηλωτών που ήταν στις 6 Ιανουαρίου. Η ψήφιση του πακέτου των 70 δισεκατομμυρίων που χρηματοδοτεί την συνοριακή και μεταναστευτική περίπολο είναι μέχρι το τέλος της θητείας του Προέδρου Τραμπ και ήρθε μετά από μεγάλη πολύωρη συνεδρίαση και ενδοκομματικές διαπραγματεύσεις, επιτρέποντας τους γερουσιαστές να ισορροπήσουν μεταξύ εκείνων που θα αντιμετωπίσουν τους ψηφοφόρους το Νοέμβριο και εκείνων που είναι πιο πιστοί στον πρόεδρο Τραμπ. Στο άλλο κομμάτι, στο House, στο Κογκρέσο, περισσότερο από 12 Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς και έκαναν την έγκριση ενός νομοσχεδίου που θα παρέχει δισεκατομμύρια δολάρια βοήθεια στην Ουκρανία, παράλληλα επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις στην Ρωσία, ένα βήμα προς τα πίσω για τον πρόεδρο Τραμπ που δεν το ήθελε σαν διαπραγματευτικό χαρτί αυτό. Στη Μέση Ανατολή η Χεζμπολά, που υποστηρίζεται από το Ιράν, απέρριψε το αίτημα για μια νέα εκεχηρία στο Λίβανο και το Ισραήλ και δήλωσε ότι δεν θα αποσύρει τα στρατεύματα από τη χώρα, υπονομεύοντας τις προσπάθειες του Τραμπ να σταματήσει τις μάχες εκεί και να σφυριλατήσει η ειρήνη με την Τεχεράνη. Να πάμε και σε μια καλή είδηση πέρα από τα γεωπολιτικά, καθώς στο Έβερεστ είχαμε μια καταπληκτική επιβίωση. Ένας οδηγός αναρρίχησης που πιστεύεται ότι είχε χάσει τη ζωή του βρέθηκε ζωντανός αφού πέρασαν σχεδόν 6 μέρες μέσα στο παγωμένο βουνό χωρίς οξυγόνο, φιάλες οξυγόνου, χωρίς φαγητό. Είναι ένα πραγματικά θαυματουργικό κατόρθωμα επιβίωσης. Μάλιστα, η οικογένεια του 52χρονου άντρα είχε ήδη ξεκινήσει τις νεκρόσιμες τελετές για αυτόν, αλλά η τραγωδία μετατράπηκε σε χαρά χτες την Πέμπτη, όταν τον είδα να σέρνεται πίσω στο στρατόπεδο της βάσης, εξαντλημένος, κρυοπαγημένος, αλλά ζωντανός. Να πάμε και στα ελληνικά νέα, ένα καινούριο βήμα, πρωτοπόρο βήμα για τον ελληνικό στρατό, καθώς γυναίκες μπαίνουν στο χακί. 72 γυναίκες εμφανίστηκαν για υπηρεσία χτες στο κέντρο εκπαίδευσης στην Λαμία, σηματοδοτώντας την πρώτη ομάδα που υπηρετεί εθελοντική στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα. Οι γυναίκες θα ολοκληρώσουν 10 εβδομάδες βασικής και μαχητικής εκπαίδευσης και θα πάνε για εξειδίκευση και ανάθεση σε επιχειρησιακές μονάδες. Εδώ στην Βοστόνη μας θα έρθει για 2 μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ιδιωτική επίσκεψη για επανένωση που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Είναι προσωπικού χαρακτήρα η επίσκεψη, καθώς ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει βαθιά συναισθηματική ένδυση με την Βοστόνη και ακαδημαϊκή σημασία και για τον Πρωθυπουργό και για την σύζυγό του, οι οποίοι έζησαν και σπούδασαν στην πόλη που έχουν πολλούς δεσμούς για αρκετά χρόνια. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, στο κλείσιμο χτες, ένα ακόμη ρεκόρ του Dow Jones, καθώς αυξήθηκε περίπου 900 μονάδες, 51.000 έφτασε. Το Nasdaq είναι αυτό το οποίο έπεσε και μάλιστα και σήμερα θα έχει επιπλέον πτώση, όπως δείχνουν όλα. Θα ανοίξει με κάτω 1,5 περίπου τα 100 το Nasdaq, καθώς πολλοί είναι αυτοί που έχουν αρχίσει και παίρνουν κέρδη και πουλάνε τις εταιρείες της τεχνολογίας. Στην αγορά εργασίας βγήκαν τα στοιχεία, 4,3% είναι η ανεργία, αλλά είχαμε αύξηση στις θέσεις εργασίας, 172.000 αύξηση τον Μάιο, πολύ περισσότερο από ό,τι περιμένανε οι αναλυτές, δείχνοντας έτσι την στεναρότητα και της αγοράς εργασίας στην Αμερική. Η περίφημη εταιρεία SpaceX ξεκινά σήμερα να βγει στις αγορές και στους επενδυτές. Θα έχει 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια και αμέσως με το άνοιγμα που θα γίνει στις 12 Ιουνίου την άλλη εβδομάδα θα είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Στα αθλητικά μας νέα να τελειώσουμε, καθώς η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο έπαιξε φιλικό χτες με την Σουηδία, ήρθε 2-2 με την Σουηδία η οποία θα παίξει στο Μουντιάλ. Βέβαια μέσα στον Ιούνιο, αν η Εθνική Ελλάδος δεν παίζει στο πραγματικό Μουντιάλ, αυτά τα φιλικά είναι λίγο άχαρα. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν σήμερα το δεύτερο αγώνα για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0, ο αγώνας ξεκινάει στις 2 η ώρα Ελλάδος. Και οι Red Sox έχασαν πάλι, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, 8-2, καθώς από το πρώτο inning οι Orioles έκαναν 6 πόντους και βήθησαν τους Red Sox. Ξεκινάμε τα μάτς με τους Yankees στην Νέα Υόρκη, 3 αγώνες σήμερα το βράδυ, Weekend in the Bronx. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
3: Good morning. It is Friday, June 5th. Cool and breezy in Boston. Highs near 60. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has proposed face-to-face talks with Vladimir Putin. The Senate passed a $70 billion border enforcement bill, and the Red Sox lost 8-2 to Baltimore. Let's dive into the news, what happened and why. Volodymyr Zelensky has called for a direct meeting with Vladimir Putin in a renewed effort to end the war in Ukraine. In an open letter, Zelensky said it would be wrong to simply wait for the conflict to once again become Washington's primary focus, and argued that peace can only come through direct engagement between Kiev and Moscow. Putin responded by saying he was willing to reach an agreement, but only if compromises are made. After more than 4 years of war, both leaders are speaking the language of negotiation. The problem is that every war eventually reaches the same question: what compromise can leaders survive politically after asking their people to sacrifice so much? Back in Washington, the Senate handed President Trump a major victory by passing a $70 billion border enforcement package funding immigration and border operations through the remainder of his term. The bill survived intense Republican infighting over a controversial anti-weaponization fund that critics argued could benefit Trump allies and January 6th defendants. After 19 hours of negotiations and amendment votes, the package passed. At the same time, more than a dozen Republican lawmakers broke with party leadership and joined Democrats in supporting additional aid to Ukraine and tougher sanctions on Russia. In the Middle East, Hezbollah rejected a proposed ceasefire agreement in Lebanon, while Israel announced it would not withdraw its forces. The setback complicates President Trump's broader effort to stabilize Lebanon while pursuing a larger agreement with Iran. One peace track advances, another stalls. The region continues moving in opposite directions at the same time. In one of the most remarkable stories of the week, a mountain guide believed dead on Mount Everest was found alive after surviving nearly a week without food or bottled oxygen. His family had already begun funeral rites before learning he had crawled back toward base camp, exhausted, frostbitten, but alive. Sometimes the headline is geopolitics, sometimes the headline is simply human endurance. In Greek news, 72 women reported for duty Thursday as the first cohort to participate in voluntary military service in Greece. They will complete basic training before assignment to operational units. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis is expected in Boston today for a private visit tied to a Harvard University reunion. The trip is personal, returning to a city that played an important role in both his and his wife's academic and family life. In global finance, the Dow Jones Industrial Average surged 874 points Thursday to another record close above 51,500. The S&P 500 gained while the Nasdaq slipped as investors rotated away from technology stocks. Weekly jobless claims rose to 225,000, the highest level since the Gulf conflict began, suggesting geopolitical uncertainty may finally be appearing in economic data. In corporate news, SpaceX begins its IPO roadshow today. At a projected valuation approaching $1.8 trillion, it would immediately become one of the largest companies on Earth. However, S&P announced it will not alter index inclusion rules, likely delaying SpaceX's entry into the S&P 500. And finally, in sports, Greece tied Sweden 2-2 in an international friendly as preparations continue for World Cup qualifying. It is bittersweet for Greek players and fans to participate in the pre-World Cup games without joining the real party. Olympiakos and Panathinaikos meet today in Game 2 of the Greek Basketball Championship Finals. Olympiakos leads the series 1-0. Tip-off is 2 p.m. Boston time. And the Red Sox lost 8-2 to Baltimore after surrendering 6 runs in the first inning. Boston now heads to Yankee Stadium for a 3-game weekend series beginning tonight. Ikes, this is your Astro Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
5: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wines are the best in the state. With over 30 years in the wine industry, you can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out a Fine Wines location near you for your old favorite wines, beer, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines.
6: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
7: Ο οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς σας προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες για την θεραπεία των ματιών. Με εξειδίκευση στην οφθαλμολογία, διαγνώσκει προβλήματα του ματιού όπως είναι η απώλεια οράσεως, η αποκόλληση, ο καταράκτης και το γλαύκωμα. Το ιατρείο του Σάβα Σαραγά, Σαραγάς Eye and Laser Center, βρίσκεται στο 413 Highland Avenue στο Somerville και το τηλέφωνο 617-623-1900.
8: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
6: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: Μάλιστα.
1: Κόσμος Ρέστοραντ στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Ρέστοραντ, πάτε και φάτε.
2: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη, τηλέφωνο 617-212-8343. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-8343 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.
3: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidorides family. Stylianos Kyriakides was a Greek marathon runner who made his mark on the world in 1946, winning the Boston Marathon. He narrowly escaped execution during World War II, and when he arrived in Boston in 1946, he hadn't ran in 6 years. He used his victory to raise awareness of the suffering taking place in his homeland, ravaged by famine and war. Nearly a million people greeted him on his return to Athens in May of 1946, when he came back with boatloads of food, medicine, clothing, and other essentials donated by Americans who were inspired by his victory.
4: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές.

0: τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Στο Marlborough και Moore's Tavern, Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας. Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
2: Καλημέρα του the Orfanos family. All right, it's 11 o'clock. It's Friday. The Arlington Festival has begun. If you're in the area, stop by for lunch, dinner tomorrow, Sunday. It's all happening in Arlington. Kalokurayo, pedia. Arlington Greek Fest is underway.

0: Just about everywhere you turn, prices are on the rise. But not at Sullivan Tire. We have deals on some of the most popular tires. Come in and save up to $300 on select Goodyear tires. Or save $70 instantly with 4 Kelly tires. Or $80 off with 4 Cooper or Bridgestone tires. Don't miss these offers at our expert auto service all month long.
1: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
2: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας. Η αγάπη για την ομορφιά είναι γούστο, η δημιουργία της ομορφιάς τέχνη. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γλαβάς είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε άνετα και όμορφα με τον εαυτό σας. Με εξειδίκευση στην οφθαλμοπλαστική, διενεργεί επεμβάσεις προσώπου και θεραπείες για τη βελτίωση λίανσης των ρητίδων και τη σύσφιξη της χαλάρωσης. Η διεύθυνση του γραφείου του 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο 617-262-0070. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take out το τηλέφωνο 781-337-6620.
3: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
4: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
5: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.

Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάνι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας, Τουλιακοδέντες Ακροάτριας. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εύθραυστες, αλλά σε τεταμένο κλίμα. Για να δούμε πού θα καταλήξει. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αυγουστώνη με 65 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Σάββατο μάλλον συννεφιά και στους 85 με 90 βαθμούς, με τοπικές μπόρες αύριο βράδυ με 65-70 βαθμούς. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια, με στίχους Δευτέρη Παπαδόπουλου. Ο άνθρωπος έχει γράψει χιλιάδες τραγούδια. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις πουθενά. Είναι τραγούδια όμως μεγάλες επιτυχίες. Εδώ από τη συναυλία που οργάνωσε ο Νταλάρας πριν από λίγα χρόνια μαζί με άλλους καλλιτέχνες προς τιμήν του

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομύρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, φέτα, μανούρι και ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Market Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Greeting, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορείο εμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Thank you very much. Απόψε θα ακούσουμε και άλλα 45 από το jukebox της δεκαετίας του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Να υπενθυμίσω φίλα κρότες στα κρότες το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ που θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου στο χώρο τους εκεί στο 14 Magazine Street με όλα τα αυθεντικά σπιτίσια φαγητά και γλυκά εκ μέρους του κοινότητας και του φιλοκτόχου. Διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες. Περάστε και διασκεδάστε! Και συνεχίζουμε με τα τραγούδια που έχουν στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το συγκρότημα του... Το συγκρότημα, δεν είναι συγκρότημα του Νταλάρα, με τους καλλιτέχνες τους οποίους οργάνωσε ο Νταλάρας τη συναυλία αυτή προς τιμή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, την αείμνηστη πλέον Μαρινέλα, με τη Γλυκερία, με τον Κώστα Μακεδόνα, την Πελίνα Αστρενίδου και το συγκρότημα Όναρ. Τραγουδίστε μαζί μας.

μεγάλες λαϊκές επιτυχίες με στίχους Δευτέρη Παπαδόπουλου. Ακούσαμε απόψε στο πρώτο ημίωρο από τα χιλιάδες τραγούδια που έχει γράψει ο άνθρωπος αυτός. 5 και 33 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, είπαμε τώρα στο AM, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας ακουσέντη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Διασκεδάστε, είπαμε, στο The Sphina κάθε πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Και στο Bosque of Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Ριάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque of Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, Ευρωπαϊκή SOS για τη συμπεριφορά των νέων στο τιμόνι, ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για τους Έλληνες οδηγούς. Στα παγκόσμια νέα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εύθραυστες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τάσεται υπέρ της εξαγωγής απευθείας διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Ο Πούτιν εξάλλου σήμερα πρότεινε στους Ευρωπαίους να ξαναρχίσουν τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου. Στην Αμερική μας, στα τοπικά νέα, οι αρχές Βοστόνης και Μασαχουσέτης συμφώνησαν να επεκτείνουν το σερβίρισμα ινδοπνευματοδών ποτών μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. 85 με 90 βαθμούς χτυπήσαμε σήμερα στη Βοστόνη, μερική συννεφιά απόψε με 65 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια και αύριο Σάββατο μάλλον συννεφιά και στους 85 με 90 βαθμούς με τοπικές μπόρες αύριο βράδυ. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Και συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 1960 και τα τρία απόψε, το πρώτο, σύνθεση του Βαγγέλη Λίκη Αραδόπουλου με στίχους Μίμη Τραϊφόρου, για σένα ερμηνεύει η Σοφία Βέμπο.

Το δεύτερο είναι σύνδεση του Μίμη Πλέσσα σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη από το 60, από το φεστιβάλ, δεύτερο φεστιβάλ τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, όπου η Τζένι Βάνου απέσπασε ειδικό έπαινο για την ερμηνεία της. Η αγάπη μας.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Τάκη Μωράκη με στίχους Ρέντι Ζαραγκώστα από το 1960. Ήταν κάποιο Λούνα Πάρκ, λέει Νάντια Κωνσταντοπούλου. Μαζί με το τρίο Μπαλκάντο.

6 παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, το AM, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978 333 7040.

Cricket Basket, track number 3 in Greek. Μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα.

Τι λάθος έγινε εκεί. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Στο Jimmy's Broad Street Diner, στο Weymouth, του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά, με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, έξι υπηρέτηση οικογενειακή, 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, χορούς συλλόγων, γάμους, ζαπτίσια κλπ. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077. Γιώργος Καμινάρης, 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα, το λέγεται ο λόγος μας.

Θα συνεχίσω τώρα με τραγούδια δημοτικά της Δυτικής Μακεδονίας. Διότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν αύριο, αν και δεν έχω εκπομπή αύριο, βλέπω το ιστορικό ημερολόγιο που λέει στις 6 Ιουνίου του 1923 στη διάσκεψη της Λοζάνης καθορίστηκαν οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, βέβαια ορίζεται το μέσο του Ρου του ποταμού Εύρου. Και σκέφτηκα να ακούσουμε το τραγούδι «Τι Λοζάνη και τι Κοζάνη».

Το επόμενο είναι τραγούδι του, μάλλον του αλωνιστή, του Ιουλίου, έτσι. Εντάξει, θα τα ακούσουμε. Αέρα μέσα στο στάρι, λέει ο τίτλος του τραγουδιού. Δεν βλέπω να έχει τραγούδι για τον θεριστή τον Ιούνιο.

Μάλιστα. Βέβαια, στη σημερινή εποχή που η Ελλάδα είναι πλέον ευρωπαϊκή χώρα, ο θερισμός γίνεται με τα μηχανήματα, το αλώνισμα με τα μηχανήματα, πάνε οι παλιές αυτές τέχνες, έτσι.

6 και 2,5 λεπτά, ο Ραβοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέτη. Βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και Περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και Περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Reading, το Medford και το Plymouth. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε θα συνεχίσουμε με τα 45 για από το Jukebox νούμερο 3. Τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη.

συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ, Amazon κλπ, στα βιβλιοπωλεία, και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόορη αποπληρωμή περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα δάνεια που είχε λάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου το 2010. Μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα εκπέμπει SOS για την συμπεριφορά των νέων στο τιμόνι, ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για τους Έλληνες οδηγούς που είναι πάντα οργισμένοι και έτοιμοι για καυγά. Στα παγκόσμια νέα, σε εξαιρετικά τεταμένο κλίμα, συνεχίζονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εύθραστες, ενώ στο Λίβανο οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει παρά τις προσπάθειες για εφαρμογή εκεχηρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε σήμερα Παρασκευή την επιστολή με την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τάσεται υπέρ της διεξαγωγής απευθείας διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τόνισε ότι έχει πλέον φτάσει η τιμή ή η στιγμή. Με τη σειρά του, ο πρόεδρος Ρωσίας Πούτιν έκανε σήμερα πρόταση στους Ευρωπαίους να ξαναρχίσουν τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 2. Απλά πατήστε το κουμπί, είπε, και αφήστε τον κύριο Τραμπ να ονειρεύεται για δασμούς και controls. Ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στο ρουμανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζας στη Μαύρη Θάλασσα αυτοκαταστάθηκε σήμερα χωρίς να προκαλέσει θύματα. Είναι του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην Αμερική μας, το Υπουργείο Υγείας του Robert F. Kennedy Jr. ζητάει νομική πρόσβαση στα ντοκουμέντα υγείας πολιτών με δικαιολογία να καταλάβουν και να πολεμήσουν τις χρόνιες παιδικές ασθένειες στο πλαίσιο του συνθήματος Make America Healthy Again, να κάνουν δηλαδή την Αμερική πάλι υγιή, ο Θεός και η ψυχή τους. Η νύφη του Υπουργού Υγείας Robert F. Kennedy Jr. εξάλλου, Αμαριλής Φόξ Κένεντι, παρετήθηκε από υποδιευθύντρια του γραφείου της CIA μετά από την σύλληψη ενός μυστικού πράκτορά της μετά από εντόπιση περίπου 300 ράβδων χρυσού αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων στο σπίτι του, κάτι που όπως κατάλαβε είναι συνήθεια σε πολλά γραφεία της παρούσας κυβέρνησης. Στα τοπικά νέα, οι αρχές Βοστόνης και Μασαχουσέτης συμφώνησαν να επεκτείνουν το σερβίρισμα υδροπνευματοδών ποτών από τις 1 στις 3 το πρωί κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών ποδοσφαίρου του Μουντιάλ, με νομική εφαρμογή μέχρι τέλους Ιουλίου. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Βοστόνη με 65 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, αύριο Σάββατο μάλλον συννεφιά και στους 85 με 90 βαθμούς, με τοπικές μπόρες αύριο βράδυ και 65-70 βαθμούς. Την Κυριακή μάλλον συννεφιά με 75-80. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 5η Ιουνίου του 2026.

Μια θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελε ο Τόμας. Market Basket is New England's most trusted grocery store for over 100 years, with a set of store featuring over 52,000 items and catering to your every needs. You can be sure to find gluten-free, organic, non-GMO options, along with other dietary options, right next to other items. Our end caps at the front and back of each aisle feature this week's advertised items or special offers. Market Basket carries all your health, beauty care products, cleaning and laundry supplies, pet food, and plenty of other non-food items. The Moolah's Market Basket, more for your dollar. Το ελληνικό μοζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Ναγωστόνη, το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου, με γύρω night την Πέμπτη το βράδυ, 5 με 9, Παρασκευή και Σάββατο, 11 με 10 και Κυριακή, 11 με 8, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκά, αυθεντικά σπιτί σε φαγητά και γλυκά, λουκουμάδες οπωσδήποτε, της Λοτόχου, διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες. Θα γίνει και η κλήρωση του λαχείου την Κυριακή το βράδυ. Don't miss the annual 4-day Greek Festival of the Saints Constantine and Helen Community of Cambridge, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th, 19th, 20th and 21st, at the grounds, 14 Magazine Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Euro night, a Thursday night, 5 to 9. Η Γενική Συνέλευση και Εκλογές της Ομοσπονδίας των Αμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας θα γίνει τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στο Μαλιώτιο. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τους θα είναι παρόντες και ταμιακώς εντάξει ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή, 5η Ιουνίου, Δωροθέου Επισκόπου Τύρου και Νικάνδρου Μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 23η Μαΐου, Μιχαήλ Συνάδων και Συνεσίου Επισκόπου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα το 1752 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος με το πείραμά του με τον χαρταετό και το κλειδί αποδεικνύει ότι η αστραπή είναι ηλεκτρισμός. Ήρθε μετά βέβαια ο Σέρβος Τέσλα και μας έδειξε πως με μία και γεννήτρια θα μπορούσαμε να έχουμε ηλεκτρισμό στο σπίτι μας από τον ήλιο κατευθείαν χωρίς σύνδεση με καμία ηλεκτρική εταιρεία, αλλά οι εκατομμυρίουχοι Αμερικής έθαψαν την εφεύρεσή του και προώθησαν με μετοχές την εταιρεία του Edison, που υποσχέθηκε να τους κάνει δισεκατομμυρίουχους και όπως έγινε ακριβώς. Παραπέρα, το 1825, σαν σήμερα δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης Οδυσσέας Ανδρούτσος από το άλλοτε πορτοπαλί καρό του, τον Γκούρα. Ρε παιδί μου, εμφύλοι πόλεμοι πάντα στην Ελλάδα. Παρακάτω, το 1898 γεννήθηκε ο Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, ο μεγαλύτερος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Έχει μεταφραστεί και στην ελληνική. Το 1929 σε κοινή συνεδρίαση Βουλής και Γερουσίας, προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας Ελλάδος, εξελέγει ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Τη Γερουσία βέβαια την ίδρυσε ο Πάγκαλος για λίγα χρόνια, ήρθαν μετά οι άλλοι και την κατήργησαν με την επιστροφή της Βασιλείας, οπωσδήποτε. Το 1933 ο Αμερικανός πρόεδρος Franklin Roosevelt υπογράφει μια νομοθεσία με την οποία βγάζει την Αμερική από τον κανόνα χρυσού που ήθελε τα χρήματα που έχει εκδώσει μια χώρα να αναλογούν στο χρυσό που διαθέτει. Καλός πρόεδρος μεν, αλλά τελικά αναγκάστηκε να κάνει το χατήρι που ζήτησαν οι Rothschilds. Το 1947 σαν σήμερα αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall που βοήθησε στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1961 σαν σήμερα το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδών, 6,7 μέτρα από το καλάθι. Το 1967 αρχίζει ο περιβόητος πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη, κατά τον οποίο πόλεμο πήρε τα υψώματα Γκολάν και την Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ. Το 1968 σαν σήμερα στο Λος Άντζελες ο Σιριχάν πυροβολεί τον Ρόμπερτ Κένεντι που πεθαίνει μία μέρα αργότερα. Και τέλος σαν σήμερα 5η Ιουνίου το 2004 πέθανε ο Ρόναλντ Ρέιγαν, ηθοποιός του Χόλιγουντ και 40ος πρόεδρος Αμερικής. Και εφόσον δεν έχω πρόγραμμα αύριο Σάββατο, βλέπω δύο θέματα στο αυριανό ημερολόγιο, ιστορικό ημερολόγιο, πως στις 6 Ιουνίου το 1923 στη διάσκεψη της Λοζάνης καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με το μέσο όρο του Ρου του ποταμού του Εύρου. Και το 1949, σαν αύριο 6 Ιουνίου, ο George Orwell εκδίδει το 1984 το βιβλίο στο οποίο περιγράφει πως μέχρι το χρόνο αυτό, 1984, ο μεγάλος αδερφός, δηλαδή η κυβέρνηση Αμερικής, θα μας έχει κάνει όλους ρομπότ. Έπεσε έξω λίγες δεκαετίες, αυτό γίνεται τώρα καθαρά με τα κινητά τηλέφωνα. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Και βέβαια τα ποίηματα του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική, όπως είπα προηγουμένως. Μερικά από αυτά μελοποιημένα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται εδώ. Έχω το CD με τον Γιάννη Πουπουλόπουλο που έχει τραγουδήσει, ηχογραφήσει μερικά, αρκετά, μια ντουζίνα σπανιόλικα τραγούδια από ποίηματα του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα σε μετάφραση, κοίταξε να δεις τι γίνεται, σε μετάφραση της ποίησης από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Αυτός ο άνθρωπος, είπαμε, 80 πόσο είναι, 85-88 χρονών και συνεχίζει να εργάζεται. Να είναι καλά. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα από αυτά τώρα με τον Γιάννη Πουλόπουλο, αρχικά ποίημα του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, μελοποιημένο μάλιστα από τον Γιάννη Γκλέζο.

Άλλο ένα σπανιόλικο τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο, του Χούλιο Ιγκλέσιας αυτό, μεταφρασμένο από τον Πυθαγόρα.

και το επόμενο βλέπω. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Και το επόμενο τραγούδι εδώ στο άλμπουμ του Γιάννη Πουλόπουλου. Σύνδεση Γιάννη Σπανού με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και αυτό. Δυο στροφές θα ακούσουμε.

0: Doug.
1: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, εδώ θα ακούσουμε κι άλλα 45 από το Jukebox, CD νούμερο 3. Βέβαια. Με πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες. Είμαι βέβαιος, όσοι είστε πάντα από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

Λαϊκό ημίωρο. Προσφορά των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Γιώργος Χατζιαντωνίου και τη λέει εκεί, μια στιγμή παρακαλώ. Και πολύ πάνω, όχι, σε παρακαλώ, Γιώτα Λίδια.

0: κάνω άνθρωπο. 45
1: μετάλλια από τη δεκαετία του 60. Του jukebox βέβαια. Ακούσαμε πάλι απόψε εδώ στο ημίρο τον αδελφό Σκάλκου Γιώργο Δημήτρη. Του ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Και αγάπη τόσο όμορφη δεν επλάστηκες εσύ.
1: Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το φεστιβάλ της Συνότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Περάστε και διασκεδάστε οπωσδήποτε. Καληνύχτα με παινιές εδώ στο Βοστονέζικο Βαδάκι. Καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη μία ώρα. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το μεσημέρι 10 με 2 και την Κυριακή το πρωί είναι εδώ πάντα ο Θόδωρος από τις 7 η ώρα. Τώρα ο Σταύρος.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Grecian Echoes on 1550 WNTN in Boston and streaming around the world at www.wntn.com and www.grecianechoes.com.

Μεσημέρι συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.